pensois, Ίσως πεχρέσος εις μόνη μου εμεφιάρου, μαρέ πεκνάιν εν τε κυρίνη, οι εν σοφτεν πεκλέω, σωτιε μόνο εν αϊνάν,

0: Κύριε ευλογηθών εκ το καταλόκαν Αγίου Ευαγγέλιου το αναγνώσμα. Τίνου πανίρ εκ νάκα μπεκβό εύολχεν ο χερήν κατά μπεξάζι γε αχνάβεν γεναβάλ ερέμπεκ νοχέμ διέταξ επτότ εμπεέμσο εν νηλέ οστήρου. Ου ο αίνι ευετσόρμ εύολεν τέχα νεσνος νεμ ου ο ου εν τέμπεκ λέος μπεσραήλ. Δι ο οφά μπεν νότι μπε σα ενέ εν τένι ενέ τύρου αμήν.
1: من إنجيل معلمنا القديس ماري لوقا البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا أمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما أبديا أمين.